Έχει ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίζει ο τέλος τραβείτε και τλάτα κοντά το λαντ και τσάζ αλλαλές να εκφεράρει πόρση κατ' εις πόρση κλείσαν πλάτα σου μόν το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.